Ήταν η μπάστη που έχεις δάρα να ζάει. Και τίκα προσώ άλλα μολάντα και ηλούπα. Μπροσρούλα πάντου να μαγείσεις. Καρναδία λατζαουάπα. Ατασαμούα προβλήματα.